0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι το κόν, σαλιχουνχούντσι τσούτρε, λι εσκουέλα δε κάμπο, σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκ, λι προγέκτο κουατλίκ, χολομπιμ ίσβαν σοκοδεύει, σικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νικακ έλε βοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκούι τεωγότσι ατινάκ τσιρίσ λαχ αμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωγόχκουι τσι ατινάκ τσιρίσ λικοκσούλ, λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λι ρουσιλάλ, λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τεωγέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto.
3: Escríbenos al WhatsApp 4570-4788. Recuerda 4570-4788 para tus saludos y complacencias. Aquí celebramos en grande.